Ένα shout out watching from Kim Batalisa. Πραγματικά τα λίσσα είναι στην Ευρώπη. Μια σηκώνα, Αντιλίνα, Μαγιάουα. Ένα shout out here from Cebu City. Happy Mother's Day to all mothers. Τα τρόπα ξύλο και ο Μπίξ, να σου πάει λίγητε, νο? Isabella Ita. Από Greet Coke, Happy Mother's Day. Ζακού αγαπάρες, να σε Mary Ann, Κουμπικό. Ξακούγνα να η Γκουντίν. Καλύτερα DJ Ρίτς, πώς κομπάτι μας, ενιούγα

0: Orasa XFM σε πιο φωτοποιήν The Stunner Time Balance Icing Queen Τένα μάγα δρομάτα Κοντάμι τσέκα του κοινάτου Λίσα πριν μιμπλή Φρικό Βιμέξ Και πατά μίσα στη βία μάγα τρόπο Λάχνει αυτό μάγα κατρόπο Παρά τον ίνα γάνα Δικτέλε σε μάγα τάμι Δικτέλε σε μάγα τάμι Δικτέλε σε μάγα Σοκάρ μάγα παγκάον Κρίσα τη στη βία Έλα μάγα τρόπο Καλά για σοκάρ Πατά μίσα στη βία Premium D3 Premium Vitamin D3 The source of energy Να απογίνει Σαν θόουν μάγα κατρόπο Premium D3 Coffee Mix με καπίκανα Mason Thone and Vitamin D3 καπά Ήταν στον final greetings με κατραπά και μου πατήκ Hug να μη Μου πατήκ Hug Κίζα πριν να κάτι νέα Happy Mother's Day Δεν λάγω στο παιδάγμα μάμα να παιδιά να μείναω Τα παιδιά σηκώ αντί να τσάτω λίγο κανίνα Σι Idol Carl Omega Παγίνω νιανά κόγια σηφά καλύτερη Isa hawak mo'y hawak mo ang beat nila Ito karne yung tatawad Pag-ibig nila ka katrap ang Carl Omega Abos, ikabos, DJ Renz
1: Great lang ko sa tanang mama de Happy Mother's Day na ninyo tanan And sa akong mama de Happy Mother's Day ma And nila Ma'am Milsi, Auntie Mian, Auntie Iban Ni Lola Indre, Lola Auring Sa tanang mama de Happy Happy Mother's Day ninyo tanan Thank you.
0: Ayan, thank you po kayo ha, DJ Renz. Solo DJ sa mga tropa. Kauras yung tuka. Maraming ko manahon, alang sa nakiusang Pilipina para sa Pilipinas sa kunyong katropa. DJ Boots. Katropa mo, exciting!
2: Exciting!